0: Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έξαρτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής της καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο,

αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστική
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Το ΦΕΚΙ, η απόφαση της υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάριτων της Έγινας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται προς υποβολή από την ΕΙΔΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2026 την έγκριση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η κίνηση αυτή επιτρέπει την ένταξη κρίσιμων έργων στην προτεραιότητα 2α, η οποία αφορά την πράσινη οικονομία και το αεφόρο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να προχωρήσουν έργα που είναι ήδη όριμα και έτοιμα προς υλοποίηση. Το έργο που αφορά την Έγινα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι η αποχέτευση ακαθάριτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Έγινας προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση εγκρίνει την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων για το πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανοίγει επίσημα τον προϋπολογισμό του προγράμματος για να χωρέσει επιπλέον έργα. Το έγγραφο αναφέρει ότι το έργο αποχέτευση ακαθάριτων και Εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς γάμα προτεραιότητας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται, με συγχωρείτε, και αποχέτευση καπαδρητίου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, αυτό που αναμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα δηλαδή, είναι η ΔΑΠ να υποβάλει επισήμως την πρόταση για αξιολόγηση και ένταξη. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Τσαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια ποιος χώρος θα επιλεγεί σε λαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινα στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση λαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των λαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ζορμπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηκτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Αίγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκληματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2. Μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: στη Φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Δελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κυρία Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι

που έγινε για το ζήτημα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Το ΦΕΚΙ, η απόφαση της υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάρτων της Έγινας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται προς υποβολή από την ΕΙΔΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2026 την έγκληση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η κίνηση αυτή επιτρέπει την ένταξη κρίσιμων έργων στην προτεραιότητα 2α, η οποία αφορά την πράσινη οικονομία και το αεφόρο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή

και απαραίτητη για να προχωρήσουν έργα που είναι ήδη όριμα και έτοιμα προς υλοποίηση. Το έργο που αφορά την Αίγινα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι η αποχέτευση ακαρθάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση εγκρίνει την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων για το πρόγραμμα ΤΚΙ 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανοίγει επίσημα τον προϋπολογισμό του προγράμματος για να χωρέσει επιπλέον έργα. Το έγγραφο αναφέρει ότι το έργο αποχέτευσης ακαρθάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης, αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς γάμα προτεραιότητας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται, με συγχωρείτε, και αποχέτευση καπαδρητίου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, αυτό που αναμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα δηλαδή, είναι η ΔΑΠ να υποβάλει επισήμως την πρόταση για αξιολόγηση και ένταξη.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει
1: συμφωνηθεί. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα ο Δήμος, είναι
0: που 2:30. Ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Αίγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο Μάτ του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Αίγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των Ισιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά. Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ έγινε όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινάει η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθη το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί, περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές. Η ελληνική αστυνομία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η δασική υπηρεσία. Και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία εδώ στην Έγινα. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών